0: Καινούργια διαστήματα νέα. Μετά να μπει.
1: Μάγια FM. Μάγια FM. Μάγια FM. Μάγια FM. Σου δίνω την απάντηση. Μάγια FM.

0: Καλή FM.
1: Κάποια, το δεύτερο διαστημά. Νου πάρτι.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang